Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Υπουργεία Άμυνας της Τουρκίας και της Αιγύπτου συναντήθηκαν στην Άγκαρα. Η Άγκαρα και το Καΐρο επεκτείνουν τον συντονισμό τους σε θέματα ασφαλείας, διπλωματίας και ανθρωπιστικών προκλήσεων μετά την ανοικοδόμηση των σχέσεων τους ύστερα από χρόνια έντασης. Γιλμάς, όλοι οι θεσμοί του κράτους μας έχουν πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από τις 15 Ιουλίου. Ο αντιπρόεδρος Τσίρντα Τιλμάς καλεί σε συνεχή επαγρύπνηση έναντι των συνδεδεμένων με το ΦΕΤΟ και παρόμοιων κρυφών δομών. Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δεκτό τον αρχηγό των αμυνδικών δυνάμεων του Πακιστάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Άγκαρα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Αίγυπτος ενισχύουν την αμυντική και περιφερειακή συνεργασία, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι και των δύο χωρών συναντώνται στην Άγκαρα, αντανακλώντας μια ευρύτερη προσέγγιση μετά από σχεδόν μια δεκαετία τεταμένων σχέσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Αργκουλιέρη, υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και Υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής, αντιστράτηγο Ασραφ Σαλίμ Ζαχίρ, μια επίσημη στρατιωτική τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά τους εθνικούς ύμνους και την επιθεώρηση τιμητικού αγήματος, οι δύο υπουργοί είχαν κλειστές συνομιλίες που επικεντρωθήκαν στις διμερείς αμυντικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Από τη διπλωματική πάυση στη στρατηγική συνεργασία. Η συνάντηση γίνεται την ώρα που η Άγκαρα και το Καΐρο συνεχίζουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης των σχέσεων μετά από χρόνια περιορισμένης εμπλοκής και επιδιώκουν στενότερη συνεργασία απέναντι σε κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Η σχέση έχει αποκτήσει

0: στη δυναμική τα τελευταία χρόνια με τα δύο μέρη να διευρύνουν τον πολιτικό, οικονομικό και ασφάλειας διάλογο. Κατά την επίσημη επίσκεψη του στο Κάιρο τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Τουρκία Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Αίγυπτο στο θαλάσσιο εμπόριο και τις μεταφορές, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ναυτική ασφάλεια. Ο Ερντογάν τόνισε επίσης τις αυξανόμενες οικονομικές και τουριστικές σχέσεις, επισημένοντας ότι η βελτίωση των σχέσεων αντανακλάται στην αύξηση των επισκεπτών και εκφράζοντας την ελπίδα για περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Άνκαρα και Κάιρο συντονίζονται σε περιφερειακές κρίσεις. Πέραν των διμερών σχέσεων, η Τουρκία και η Αίγυπτος συνεργάζονται όλο και περισσότερο σε περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση συγκρούσεων και ανθρωπιστικών προκλήσεων. Κατά την πρόσφατη κρίση, στο Ιράν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν ήρθαν σε επαφή με την Αίγυπτο στο πλαίσιο προσπαθειών για διπλωματικές λύσεις και αποκλιμάκωση. Οι δύο χώρες έχουν επίσης συντονιστεί σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη Γάζα, ζητώντας αυξημένη πρόσβαση σε βοήθεια και εργαζόμενες μέσω διπλωματικών καναλιών για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η ενισχυμένη συνεργασία Τουρκία-Αιγύπτου θα μπορούσε να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο αντιπρόεδρος Τζεντέτ Ιλμάζ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τους θεσμούς και την ικανότητα ασφαλείας της την τελευταία δεκαετία από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Στις 15 Ιουλίου 2016, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ΦΕΤΟ επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Τουρκία με στρατιωτικό πραξικόπημα, εστιάζοντας στην Άνκαρα και την Ιστάμπουλ. Οι συνωμότητες άνοιξαν πυρ κατά μάχων, στράφηκαν εναντίον των ανώτερων αξιωματικών τους και βομβάρδισαν τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκία και το Προεδρικό Συγκρότημα, σκοτώνοντας 253 ανθρώπους και τραυματιζώντας χιλιάδες. Ομιλώντας στο συμπόσιο 15 Ιουλίου στη 10η χρονιά που διοργάνωσε το Ίδρυμα για την Πολιτική, Οικονομική και Κοινωνική Έρευνα ΣΕΤΑ στην Άνκαρα τη Δευτέρα, ο Ιλμάς είπε ότι η περασμένη δεκαετία υπήρξε περίοδος εκτεταμένης ανασυγκρότησης και προβληματισμού για τη χώρα. Όλοι οι θεσμοί του κράτους μας αποκόμισαν τα αναγκαία συμπεράσματα από αυτήν την σοβαρή εμπειρία και απέκτησαν ισχυρότερη ικανότητα να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας και στις νέες απειλές, είπε. Ο Γιλμάς περιέγραψε την απόπειρα πραξικοπήματος από την ΦΕΤΟ ως μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις στην δημοκρατική τάξη της Τουρκία, με στόχο να αντικαταστήσει τη βούληση του λαού με την ιεραρχία της οργάνωσης. Είπε ότι οι βομβιστικές επιθέσεις στο κοινοβούλιο, οι επιθέσεις στο προεδρικό συγκρότημα και οι επιθέσεις κατά θεσμών ασφαλείας, καθώς και ο στοχευμένος σχεδιασμός εναντίον του Πρόεδρου Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδειξαν ότι ο κύριος στόχος των συνωμοτών ήταν το τουρκικό έθνος και η δημοκρατική του βούληση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η λαϊκή αντίσταση υπό την ηγεσία του Ερντογάν απέτρεψε την απόπειρα και επανέλαβε ότι η μόνη πηγή νομοποίησης στο κράτος είναι η βούληση του λαού, είπε ο Ιλμάζ. Προσθέσε ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν μετά την απόπειρα βελτίωσαν τον συντονισμό μεταξύ των θεσμών. Επιτάχυναν τη λήψη αποφάσεων και ενίσχυσαν την ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται σε κρίσεις. Ο Ιλμάζ είπε ότι η Τουρκία προχώρησε πέρα από την απλή αντίδραση στις απειλές, καθώς αυτές εμφανίζονταν και πλέον διαθέτει έναν θεσμικό μηχανισμό ικανό να εντοπίζει κινδύνους εκ των προτέρων, να λαμβάνει έγκαιρα μέτρα και να διαχειρίζεται τις κρίσεις αποτελεσματικά. Τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της δημόσιας μνήμης, λέγοντας ότι τα μεγάλα γεγονότα γίνονται μέρος της κοινωνικής συνείδησης μόνο όταν κατανοούνται και μεταδίδονται με ακρίβεια. Η ΦΕΤΟ έχει φύγει από, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε παρόμοιες δομές, είπε, καλώντας σε γρήγορση απέναντι σε ομάδες που δραστηριοποιούνται με διαφορετικά ονόματα. Ο Ιλμάζ είπε ότι η Τουρκία έχει επίσης διεθνή ευθύνη να συνεχίζει την καταπολέμηση της ΦΕΤΟ και να μοιράζεται την εμπειρία της με φιλικές και συνεργαζόμενες χώρες προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία της σταθερότητας τους. πρόσθεσε ότι η οριστική εξάλληψη της τρομοκρατίας, σήμερα δολοφονημένης και της συνεχιζόμενης διαδικασίας «Τούρκια χωρίς τρομοκρατία», θα ενισχύει τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την περιφερειακή ασφάλεια. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την ιστορία ενός ονόματος. Μίλησαμε για το ταξίδι της ονομασίας Παλαιστίνη μέσα στα χιλιάδες χρόνια και είδαμε πως μερικές φορές μια λέξη μπορεί να ζήσει περισσότερο ακόμη και από τις ίδιες τις αυτοκρατορίες. Σήμερα όμως θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα διαφορετικό ερώτημα. Όταν μια γλώσσα χάνεται, εξαφανίζεται πραγματικά? Μπορεί μια γλώσσα που κάποτε μιλούσαν εκατομμύρια άνθρωποι να βυθιστεί κάποια μέρα ολοκληρωτικά στη σιωπή? Ή μήπως αφήνει πάντοτε πίσω της κάποιο ίχνος? Σήμερα, περπατώντας στα παλαιστινιακά εδάφη, μπορεί κανείς να ακούσει πολλές διαφορετικές γλώσσες. Αραβικά, εβραϊκά ή αγγλικά. Όμως πριν από 3.000 χρόνια, στους ίδιους αυτούς δρόμους αντιχούσαν εντελώς διαφορετικές φωνές. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε βιβλιοπολία, ούτε λεξικά. Οι άνθρωποι κρατούσαν τις ιστορίες τους, τη μνήμη τους και μετέδιδαν τις γνώσεις τους από στόμα σε στόμα. Και μία από τις πρώτες γλώσσες αυτής της γης ήταν η Χανανική. Η Χανανική είναι μια γλώσσα που σήμερα δεν μιλιέται πλέον στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, δεν έχει εξαφανιστεί ενταλώς. Οι ερευνητές εξακολουθούν να εντοπίζουν ίχνη της σε λίθινες επιγραφές και σφραγίδες που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης. Λίγες λέξεις που χάραξε ένας λιθοξόος πριν από χιλιάδες χρόνια μπορούν ακόμη και σήμερα να διαβαστούν. Στην πραγματικότητα, αυτό μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και αν μια γλώσσα σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων, μπορεί να συνεχίσει να ζει στη μνήμη της πέτρας. Ένας από τους στενότερους συγγενείς της Χανανικής ήταν η Φινικική. Οι Φίνικες ήταν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι των θαλασσών. Ταξίδευαν από λιμάνι σε λιμάνι, εμπορεύονταν αγαθά και μαζί με τα εμπορεύματά τους μετέφεραν και λέξεις. Ωστόσο, ίσως η σημαντικότερη κληρονομιά που άφησαν στην ανθρωπότητα δεν ήταν το εμπόριο, αλλά η γραφή. Πράγματι, η προέλευση πολλών από τα αλφάβητα που χρησιμοποιούμε σήμερα ανάγεται στο φοινικικό αλφάβητο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αόρυτη συγγένεια ανάμεσα στα γράμματα που πληκτρολογούμε σήμερα στα κινητά μας τηλέφωνα και στα γράμματα που χρησιμοποιούνταν στις

ακτές της Μεσογείου πριν από χιλιάδες χρόνια. Καθώς περνούσαν οι αιώνες, μια νέα γλώσσα άρχισε να κυριαρχεί στην περιοχή, η αραμαϊκή. Σταδιακά η γλώσσα αυτή άρχισε να ομιλείται όχι μόνο στη Παλαιστίνη, αλλά και σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση που εκτινόταν από τη Μεσοποταμία έως την Αίγυπτο. Τη χρησιμοποιούσαν οι έμποροι, τη χρησιμοποιούσαν οι κρατικοί αξιωματούχοι και σε αυτήν γράφονταν οι επιστολές. Η αραμαϊκή είχε γίνει κοινή γλώσσα της εποχής. Όπως οι σημερινές διεθνείς γλώσσες ξεπερνούν τα σύνορα, έτσι και η αραμαϊκή συνέδεε τον κόσμο της εποχής της. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Με την πάροδο του χρόνου, η αραμαϊκή διακλωδώθηκε σε διάφορες μορφές. Μια από αυτές ήταν η συριακή. Και εδώ συναντάμε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να μιλούν συριακά. Παρόλο που ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με το παρελθόν, μια γλωσσική παράδοση χιλιάδων ετών δεν έχει εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Με άλλα λόγια, η φωνή της αραμαϊκής εξακολουθεί να ακούγεται σε ορισμένες γωνιές του κόσμου. Και τότε ήρθε εκείνη η μεγάλη καμπή που άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο και τη φωνή αυτών των τόπων. Με την έλευση του Ισλάμ, μια φωνή που ερχόταν από τα βάθη της ερήμου, γέμισε αυτούς τους δρόμους, τα αραβικά. Τα αραβικά δεν έφτασαν εδώ μόνο ως η γλώσσα μιας νέας θρησκείας. Έγιναν η καρδιά της αρχιτεκτονικής, της ποίησης, του εμπορίου και της καθημερινής ζωής. Από τον έμπορο της γειτονιάς μέχρι τον λόγιο του μεδρεσέ, όλοι άρχισαν να σκέφτονται και να γράφουν σε αυτή τη γλώσσα. Με το πέρασμα των αιώνων, οι ιδιαίτερες διάλεκτοι της Παλαιστίνης αναμίχθηκαν με τις παλιές λέξεις της Χαναανικής και της Αραμαϊκής, διαμορφώνοντας τα σημερινά ζεστά και οικεία αραβικά της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το 1516, μια νέα γλώσσα προστέθηκε σε αυτή τη χοροδία των φωνών, η Οθωμανική Τουρκική, δηλαδή η Οθωμανική γλώσσα. Στα διοικητικά κτίρια, στις δικαστικές αίθουσες και στις στρατιωτικές φρουρές της Ιερουσαλήμ, της Γιάφας και της Ναπλούς πλέον μιλούσαν Οθωμανικά και τα αυτοκρατορικά διατάγματα συντάσσονταν σε αυτή τη γλώσσα. Παρότι επί 400 χρόνια η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η Οθωμανική, αυτό δεν οδήγησε στην εξαφάνιση των αραβικών που μιλούσε ο τοπικός πληθυσμός. Αντίθετα, οι δύο γλώσσες συνυπήρξαν. Ακόμη και σήμερα, πολλοί διοικητικοί όροι, εκφράσεις των εμπόρων, ακόμη και ονομασίες σκευών κουζίνας που χρησιμοποιούνται στους δρόμους της Παλαιστίνης, αποτελούν αναμνήσεις Οθωμανικών λέξεων από εκείνη την περίοδο. Με την είσοδο στον 20ο αιώνα, δηλαδή στη νεότερη ιστορία, μαζί με τους χάρτες άλλαξαν για μια ακόμη φορά και οι πινακίδες των δρόμων. Κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού, τα αγγλικά καθιερώθηκαν στις πόλεις ως η νέα γλώσσα της διοίκησης και του δικαίου. Ακόμη νωρίτερα, εξαιτίας των ιεροποστολικών σχολείων και των πολιτιστικών δεσμών στην περιοχή, και τα γαλλικά είχαν ήδη βρει τη θέση τους ανάμεσα στους μορφωμένους κύκλους. Μέσα σε έναν μόλις αιώνα, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα γλωσσικά σταυροδρόμια του κόσμου, όπου στην ίδια λεωφόρο μπορούσε κανείς να δει δίπλα-δίπλα πινακίδες στα αραβικά, στα οθωμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Οι γλώσσες μερικές φορές ταξιδεύουν όπως και οι άνθρωποι. Γεννιούνται, εξελίσσονται, αλλάζουν. Αναμειγνύονται
με άλλες γλώσσες

και αποκτούν νέες μορφές. Και κάποιες φορές, ακόμη και όταν οι ομιλητές τους λιγοστεύουν ή όταν σβήνονται από τις επίσημες πινακίδες, δεν εξαφανίζονται τελείως. Συνεχίζουν να ζουν πάνω σε μια πέτρα, σε ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστοιχο, μέσα στα αρχεία ενός δικαστηρίου, μέσα σε μια συριακή προσευχή, σε μια εκκλησία ή στη μνήμη μιας γιαγιάς. Η ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι μόνο η ιστορία των πόλεων, των βασιλιάδων και των πολέμων. Είναι επίσης η ιστορία των φωνών. Η ιστορία φωνών που ίσως δεν ακούγονται πια, αλλά τα ίχνη τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο επόμενο επεισόδιο, το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει σε έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας, την Ιεριχώ. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου με ιστορία που ξεπερνά τα 10.000 χρόνια. Θα μιλήσουμε για τα πρώτα της τείχη, τους πρώτους της πύργους και για το τι σήμαινε πόλη στις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο επανειδήνι. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Εάν δεν σας κάνει σωματικό έλεγχο κανείς όταν μπαίνετε σε ένα εμπορικό κέντρο ή εάν δεν χρειάζεται να σκάβετε για μήνες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να βρείτε μεταλλεύματα στο υπέδαφος, υπάρχει ένας και μόνος λόγος γι' αυτό. Οι ανιχνευτές μετάλλων, οι οποίοι θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του 19ου αιώνα. Από τον 19ο αιώνα, πολλοί επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στους τομείς του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού για να βρουν μεταλλεύματα στο υπέδαφος, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για την εφεύρεση των ανιχνευτών μετάλλων. Υπάρχουν διαφορετικά ονόματα σε πολλές διαφορετικές πηγές για τον εφευρέτη των ανιχνευτών μετάλλων, που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα της εποχής των σύγχρονων επιστημονικών ανακαλύψεων.

Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα ονόματα πέντε επιστημόνων που εργάστηκαν στο τομέα αυτό σε διαφορετικές περιόδους. Πρόκειται για τον Βρετανό επιστήμονα Sir William Herschel, τον Βρετανό φυσικό William Beringham, τον Γάλλο εφευρέτη Gustave Trouvet, τον Alexander Graham Bell, ο οποίος εμπνεύστηκε από το έργο του Trouvet και γνωστός για την εφεύρεση του τηλεφώνου, και ο επιστήμονας Gerhard Fischer. Αυτά τα ονόματα μπορούν να θεωρηθούν οι εφευρέτες των ανιχνευτών μετάλλων που χρησιμοποιούνται σήμερα, με τις επιστημονικές θεωρίες και τις τεχνικές συσκευές που ανέπτυξαν σε διαφορετικούς χρόνους και για πολύ διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ο Γάλλος εφευρέτης Gustave Trouvet ανέπτυξε μια συσκευή χειρός ειδικά για να εντοπίσει τους κάλικες στο σώμα τραυματισμένων στρατιωτών. Ο μοναδικός σκοπός του φυσικού William Beringham ήταν να βρει πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσό και ασήμιστο υπέδαφος με τη συσκευή που θα ανάπτυσε. Ωστόσο, το έργο όλων αυτών των ονομάτων, εκτός από ενός, δεν απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα στην παγκόσμια κοινή γνώμη και τους επιστημονικούς κύκλους και παρέμειναν απλώς μια προσωπική προσπάθεια.

Μέχρι το 1920, ολόκληρος ο κόσμος είχε αφήσει πίσω του έναν πόλεμο που κόστισε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ειδικά οι νάρκες που ήταν κρυμμένες στο έδαφος άφησαν ανάπηρους χιλιάδες νεαρούς στρατιώτες. Επιπλέον, αυτός ο αιματηρός πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, οδήγησε σε νέες διαμάχες και ως εκ τούτου τα ευρωπαϊκά κράτη οδεύαν προς έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο.

Οι έρευνες στο στρατιωτικό τομέα που ξεκίνησαν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σταδιακά επιταχύνθηκαν ήταν αυτές που άλλαξαν και τη μοίρα των ανιχνευτών μετάλλων. Ένα από τα ονόματα που εργάζονταν σε αυτόν τον τομέα ήταν ένας επιστήμονας ονόματι Gerhard Fischer.

Πρωταρχικός στόχος του γερμανικής καταγωγής Αμερικάνου Γκέρχαρτ Φίσερ δεν ήταν να εφεύρει έναν ανιχνευτή για τον εντοπισμό μετάλλων στο υπέδαφος, αλλά μάλλον να κατασκευάσει μια συσκευή που θα λειτουργούσε με ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να μην χαθούν στο πεδίο της μάχης και να μπορέσουν να προσανατολιστούν έξω οι στρατιώτες. Ο Φίσερ κατάφερε να κατασκευάσει αυτή τη συσκευή και ήταν επιτυχής, αλλά αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα. Η συσκευή, η οποία γενικά λειτουργούσε αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια δοκιμών στο πεδίο, έδινε μη φυσιολογικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιοχές. Ο Φίσερ αρχικά πίστευε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή, αλλά η νέα του εφεύρεση, η οποία λειτουργούσε πολύ καλά σε άλλα μέρη, λειτουργούσε με μη φυσιολογικό τρόπο, ειδικά όταν πρόκειτο για μια συγκεκριμένη περιοχή με πετρώματα που περιέχουν μεταλλεύματα. Ύστερα από αρκετές δοκιμές, ο Φίσερ ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στη συσκευή του, ότι μεταλλεύματα σε πετρώματα επηρεάζαν τη συσκευή του και κατάλαβε ότι αν το μετάλλευμα μπορούσε να διαταράξει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ήταν δυνατό να σχεδιαστεί μια συσκευή που θα ανίχνευε μέταλλα στο έδαφος. Αυτό το συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε τυχαία, έδωσε στον επιστήμονα Γκέρχαρτ Φίσερ τον τίτλο του εφευρέτη του σύγχρονου ανιχνευτή μετάλλων. Και ο επιστήμονας κατασκεύασε τον πρώτο σύγχρονο ανιχνευτή μετάλλων χειρό στο 25 και κατοχύρωσε τη νέα του εφεύρεση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1931. Οι νέοι ανιχνευτές χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου απέδειξαν την αξία τους σε μεγάλο βαθμό.

0: Με απλά λόγια, ο ανιχνευτής στέλνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ένα συγκεκριμένο στόχο ή περιβάλλον και διακρίνει μεταξύ μεταλλικών και μη μεταλλικών αντικειμένων, αναλύοντας το σήμα που επιστρέφει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί αν ένα άτομο κουβαλάει όπλο, κινητό τηλέφωνο ή αναπτήρα και μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής θέση των ναρκών ξηράς ή πολύτιμων μετάλλων που βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Στις μέρες μας, το πεδίο χρήσης των ανιχνευτών μετάλλων έχει σταδιακά επεκταθεί. Οι προηγμένοι ανιχνευτές μετάλλων χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς, από τις αρχαιολογικές ανασκαφές μέχρι την ανίχνευση τηλεφωνικών συστημάτων, φυσικού αερίου και αποχετευτικών συστημάτων.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η, 14 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Αιγύπτου συναντήθηκαν στην Άγκαρα. Η Άγκαρα και το Καϊρό επεκτείνουν τον συντονισμό τους σε θέματα ασφαλείας, διπλωματίας και ανθρωπιστικών προκλήσεων μετά την ανοικοδόμηση των σχέσεων τους ύστερα από χρόνια έντασης. Γιλμάς, όλοι οι θεσμοί του κράτους μας έχουν πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από τις 15 Ιουλίου. Ο αντιπρόεδρος Τζίντετ Γιλμάς καλεί σε συνεχή επαγρύπνηση έναντι των συνδεδεμένων με το ΦΕΤΟΕ και παρόμοιων κρυφών δομών. Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δεκτό τον αρχηγό των αμυνδικών δυνάμεων του Πακιστάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Άγκαρα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Αίγυπτος ενισχύουν την αμυνδική και περιφερειακή συνεργασία, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι και των δύο χωρών συναντώνται στην Άγκαρα, αντανακλώντας μια ευρύτερη προσέγγιση μετά από σχεδόν μια δεκαετία τεταμένων σχέσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Αργκουλιέρη, υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και Υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής, αντιστράτηγο Ασραφ Σαλίμ Ζαχίρ, μια επίσημη στρατιωτική τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά τους εθνικούς ύμνους και την επιθεώρηση τιμητικού αγήματος, οι δύο υπουργοί είχαν κλειστές συνομιλίες που επικεντρωθήκαν στις διμερείς αμυντικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Από τη διπλωματική πάυση στη στρατηγική συνεργασία. Η συνάντηση γίνεται την ώρα που η Άγκαρα και το Καϊρό συνεχίζουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης των σχέσεων μετά από χρόνια περιορισμένης εμπλοκής και επιδιώκουν στενότερη συνεργασία απέναντι σε κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Η σχέση έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια με τα δύο μέρη να διευρύνουν τον πολιτικό, οικονομικό και ασφάλειας διάλογο. Κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Κάιρο τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Αίγυπτο στο θαλάσσιο εμπόριο και τις μεταφορές, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ναυτική ασφάλεια. Ο Ερντογάν τόνισε επίσης τις αυξανόμενες οικονομικές και τουριστικές σχέσεις, επισημένοντας ότι η βελτίωση των σχέσεων αντανακλάται στην αύξηση των επισκεπτών και εκφράζοντας την ελπίδα για περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας. Άγκαρα και Κάιρο συντονίζονται σε περιφερειακές κρίσεις. Πέραν των διμερών σχέσεων, η Τουρκία και η Αίγυπτος συνεργάζονται όλο και περισσότερο σε περιφερειακά ζητήματα, συμπαραλαμβανομένων διπλωματικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση συγκρούσεων και ανθρωπιστικών προκλήσεων. Κατά την πρόσφατη κρίση, στο Ιράν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν ήρθαν σε επαφή με την Αίγυπτο στο πλαίσιο προσπαθειών για διπλωματικές λύσεις και αποκλιμάκωση. Οι δύο χώρες έχουν επίσης συντονιστεί σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη Γάζα, ζητώντας αυξημένη πρόσβαση σε βοήθεια και εργαζόμενες μέσω διπλωματικών καναλιών για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η ενισχυμένη συνεργασία Τουρκία-Αιγύπτου θα μπορούσε να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο αντιπρόεδρος Τζέντετ Γιλμάζ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τους θεσμούς και την ικανότητα ασφαλείας της την τελευταία δεκαετία από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Στις 15 Ιουλίου 2016, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ΦΕΤΟ επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Τουρκία με στρατιωτικό πραξικόπημα, εστιάζοντας στην Άγκαρα και την Ιστάμπουλ. Οι συνωμότητες άνοιξαν πυρ κατά μάχων, στράφηκαν εναντίον των ανώτερων αξιωματικών τους και βομβάρδισαν τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκία και το Προεδρικό Συγκρότημα, σκοτώνοντας 253 ανθρώπους και τραυματιζώντας χιλιάδες. Ομιλώντας στο συμπόσιο 15 Ιουλίου στη 10η χρονιά που διοργάνωσε το Ίδρυμα για την Πολιτική, Οικονομική και Κοινωνική Έρευνα ΣΕΤΑ στην Άγκαρα τη Δευτέρα, ο Γιλμάζ είπε ότι η περασμένη δεκαετία υπήρξε περίοδος εκτεταμένης ανασυγκρότησης και προβληματισμού για τη χώρα. Όλοι οι θεσμοί του κράτους μας αποκόμισαν τα αναγκαία συμπεράσματα από αυτήν την σοβαρή εμπειρία και απέκτησαν ισχυρότερη ικανότητα να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας και στις νέες απειλές, είπε. Ο Γιλμάζ περιέγραψε την απόπειρα πραξικοπήματος από την ΦΕΤΟ ως μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις στην δημοκρατική τάξη της Τουρκία. με στόχο να αντικαταστήσει τη βούληση του λαού με την ιεραρχία της οργάνωσης. Είπε ότι οι βομβιστικές επιθέσεις στο κοινοβούλιο, οι επιθέσεις στο προεδρικό συγκρότημα και οι επιθέσεις κατά θεσμών ασφαλείας, καθώς και ο στοχευμένος σχεδιασμός εναντίον του Προέδρου Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, έδειξαν ότι ο κύριος στόχος των συνωμοτών ήταν το τουρκικό έθνος και η δημοκρατική του βούληση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η λαϊκή αντίσταση υπό την ηγεσία του Ερντογάν απέτρεψε την απόπειρα και επανέλαβε ότι η μόνη πηγή νομοποίησης στο κράτος είναι η βούληση του λαού, υπό Ιλμάς. Προσθέσε ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν μετά την απόπειρα βελτίωσαν τον συντονισμό μεταξύ των θεσμών. Επιτάχυναν τη λήψη αποφάσεων και ενίσχυσαν την ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται σε κρίσεις. Ο Ιλμάς είπε ότι η Τουρκία προχώρησε πέρα από την απλή αντίδραση στις απειλές, καθώς αυτές εμφανίζονταν και πλέον διαθέτει έναν θεσμικό μηχανισμό ικανό να εντοπίζει κινδύνους εκ των προτέρων, να λαμβάνει έγκαιρα μέτρα και να διαχειρίζεται τις κρίσεις αποτελεσματικά. Τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της δημόσιας μνήμης, λέγοντας ότι τα μεγάλα γεγονότα γίνονται μέρος της κοινωνικής συνείδησης μόνο όταν κατανοούνται και μεταδίδονται με ακρίβεια. Η ΦΕΤΟ έχει φύγει από, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε παρόμοιες δομές, είπε, καλώντας σε γρήγορση απέναντι σε ομάδες που δραστηριοποιούνται με διαφορετικά ονόματα. Ο Ιλμάς είπε ότι η Τουρκία έχει επίσης διεθνή ευθύνη να συνεχίζει την καταπολέμηση.

της ΦΕΤΟ και να μοιράζεται την εμπειρία της με φιλικές και συνεργαζόμενες χώρες προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία της σταθερότητας τους. Πρόσθεσε ότι η οριστική εξάλληψη της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της συνεχιζόμενης διαδικασίας Τούρκια χωρίς τρομοκρατία, θα ενισχύει τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την περιφερειακή ασφάλεια. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την ιστορία ενός ονόματος. Μίλησαμε για το ταξίδι της ονομασίας Παλαιστίνη μέσα στα χιλιάδες χρόνια και είδαμε πως μερικές φορές μια λέξη μπορεί να ζήσει περισσότερο ακόμη και από τις ίδιες τις αυτοκρατορίες. Σήμερα όμως θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα διαφορετικό ερώτημα. Όταν μια γλώσσα χάνεται, εξαφανίζεται πραγματικά? Μπορεί μια γλώσσα που κάποτε μιλούσαν εκατομμύρια άνθρωποι να βυθιστεί κάποια μέρα ολοκληρωτικά στη σιωπή? Ή μήπως αφήνει πάντοτε πίσω της κάποιο ίχνος? Σήμερα, περπατώντας στα παλαιστινιακά εδάφη, μπορεί κανείς να ακούσει πολλές διαφορετικές γλώσσες. Αραβικά, εβραϊκά ή αγγλικά. Όμως πριν από 3.000 χρόνια, στους ίδιους αυτούς δρόμους αντιχούσαν εντελώς διαφορετικές φωνές. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε βιβλιοπωλεία, ούτε λεξικά. Οι άνθρωποι κρατούσαν τις ιστορίες τους, τη μνήμη τους και μετέδιδαν τις γνώσεις τους από στόμα σε στόμα. Και μία από τις πρώτες γλώσσες αυτής της γης ήταν η Χανανική. Η Χανανική είναι μια γλώσσα που σήμερα δεν μιλιέται πλέον στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, δεν έχει εξαφανιστεί ενταλώς. Οι ερευνητές εξακολουθούν να εντοπίζουν ίχνη της σε λίθινες επιγραφές και σφραγίδες που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης. Λίγες λέξεις που χάραξε ένας λιθοξόος πριν από χιλιάδες χρόνια μπορούν ακόμη και σήμερα να διαβαστούν. Στην πραγματικότητα, αυτό μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και αν μια γλώσσα σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων, μπορεί να συνεχίσει να ζει στη μνήμη της πέτρας.

Ένας από τους στενότερους συγγενείς της Χανανικής ήταν οι Φινικικοί. Οι Φίνικες ήταν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι των θαλασσών. Ταξίδευαν από λιμάνι σε λιμάνι, εμπορεύονταν αγαθά και μαζί με τα εμπορεύματά τους μετέφεραν και λέξεις. Ωστόσο, ίσως η σημαντικότερη κληρονομιά που άφησαν στην ανθρωπότητα δεν ήταν το εμπόριο, αλλά η γραφή. Πράγματι, η προέλευση πολλών από τα αλφάβητα που χρησιμοποιούμε σήμερα ανάγεται στο φοινικικό αλφάβητο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αόρυτη συγγένεια ανάμεσα στα γράμματα που πληκτρολογούμε σήμερα στα κινητά μας τηλέφωνα και στα γράμματα που χρησιμοποιούνταν στις ακτές της Μεσογείου πριν από χιλιάδες χρόνια. Καθώς περνούσαν οι αιώνες, μια νέα γλώσσα άρχισε να κυριαρχεί στην περιοχή, η αραμαϊκή. Σταδιακά η γλώσσα αυτή άρχισε να ομιλείται όχι μόνο στη Παλαιστίνη, αλλά και σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση που εκτινόταν από τη Μεσοποταμία έως την Αίγυπτο. Τη χρησιμοποιούσαν οι έμποροι, τη χρησιμοποιούσαν οι κρατικοί αξιωματούχοι και σε αυτήν γράφονταν οι επιστολές. Η αραμαϊκή είχε γίνει κοινή γλώσσα της εποχής. Όπως οι σημερινές διεθνείς γλώσσες ξεπερνούν τα σύνορα, έτσι και η αραμαϊκή συνέδεε τον κόσμο της εποχής της. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Με την πάροδο του χρόνου, η αραμαϊκή διακλωδώθηκε σε διάφορες μορφές. Μια από αυτές ήταν η συριακή. Και εδώ συναντάμε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να μιλούν συριακά. Παρόλο που ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με το παρελθόν, μια γλωσσική παράδοση χιλιάδων ετών δεν έχει εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Με άλλα λόγια, η φωνή της αραμαϊκής εξακολουθεί να ακούγεται σε ορισμένες γωνιές του κόσμου. Και τότε ήρθε εκείνη η μεγάλη καμπή που άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο και τη φωνή αυτών των τόπων. Με την έλευση του Ισλάμ, μια φωνή που ερχόταν από τα βάθη της ερήμου, γέμισε αυτούς τους δρόμους, τα αραβικά. Τα αραβικά δεν έφτασαν εδώ μόνο ως η γλώσσα μιας νέας θρησκείας. Έγιναν η καρδιά της αρχιτεκτονικής, της ποίησης, του εμπορίου και της καθημερινής ζωής. Από τον έμπορο της γειτονιάς μέχρι τον λόγιο του μεδρεσέ, όλοι άρχισαν να σκέφτονται και να γράφουν σε αυτή τη γλώσσα. Με το πέρασμα των αιώνων, οι ιδιαίτερες διάλεκτοι της Παλαιστίνης αναμίχθηκαν με τις παλιές λέξεις της Χανανικής και της Αραμαϊκής, διαμορφώνοντας τα σημερινά ζεστά και οικεία αραβικά της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το 1516, μια νέα γλώσσα προστέθηκε σε αυτή τη χοροδία των φωνών, η Οθωμανική Τουρκική, δηλαδή η Οθωμανική γλώσσα. Στα διοικητικά κτίρια, στις δικαστικές αίθουσες και στις στρατιωτικές φρουρές της Ιερουσαλήμ, της Γιάφας και της Ναπλούς πλέον μιλούσαν Οθωμανικά και τα αυτοκρατορικά διατάγματα συντάσσονταν σε αυτή τη γλώσσα. Παρότι επί 400 χρόνια η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η Οθωμανική, αυτό δεν οδήγησε στην εξαφάνιση των αραβικών που μιλούσε ο τοπικός πληθυσμός. Αντίθετα, οι δύο γλώσσες συνυπήρξαν. Ακόμη και σήμερα, πολλοί διοικητικοί όροι, εκφράσεις των εμπόρων, ακόμη και ονομασίες σκευών κουζίνας που χρησιμοποιούνται στους δρόμους της Παλαιστίνης, αποτελούν αναμνήσεις Οθωμανικών λέξεων από εκείνη την περίοδο. Με την είσοδο στον 20ο αιώνα, δηλαδή στη νεότερη ιστορία, μαζί με τους χάρτες άλλαξαν για μια ακόμη φορά και οι πινακίδες των δρόμων. Κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού, τα αγγλικά καθιερώθηκαν στις πόλεις ως η νέα γλώσσα της διοίκησης και του δικαίου. Ακόμη νωρίτερα, εξαιτία

των Ιεραποστολικών Σχολείων και των πολιτιστικών δεσμών στην περιοχή και τα γαλλικά είχαν ήδη βρει τη θέση τους ανάμεσα στους μορφωμένους κύκλους. Μέσα σε έναν μόλις αιώνα, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα γλωσσικά σταυροδρόμια του κόσμου, όπου στην ίδια λεωφόρο μπορούσε κανείς να δει δίπλα-δίπλα πινακίδες στα αραβικά, στα οθωμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Οι γλώσσες μερικές φορές ταξιδεύουν όπως και οι άνθρωποι. Γεννιούνται, εξελίσσονται, αλλάζουν. Αναμειγνύονται με άλλες γλώσσες και αποκτούν νέες μορφές. Και κάποιες φορές, ακόμη και όταν οι ομιλητές τους λιγοστεύουν ή όταν σβήνονται από τις επίσημες πινακίδες, δεν εξαφανίζονται τελείως. Συνεχίζουν να ζουν πάνω σε μια πέτρα, σε ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστοιχο, μέσα στα αρχεία ενός δικαστηρίου, μέσα σε μια συριακή προσευχή, σε μια εκκλησία ή στη μνήμη μιας γιαγιάς. Η ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι μόνο η ιστορία των πόλεων, των βασιλιάδων και των πολέμων. Είναι επίσης η ιστορία των φωνών. Η ιστορία φωνών που ίσως δεν ακούγονται πια, αλλά τα ίχνη τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο επόμενο επεισόδιο, το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει σε έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας, την Ιεριχώ. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου με ιστορία που ξεπερνά τα 10.000 χρόνια. Θα μιλήσουμε για τα πρώτα της τείχη, τους πρώτους της πύργους και για το τι σήμαινε πόλη στις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Εάν δεν σας κάνει σωματικό έλεγχο κανείς όταν μπαίνετε σε ένα εμπορικό κέντρο ή εάν δεν χρειάζεται να σκάβετε για μήνες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να βρείτε μεταλλεύματα στο υπέδαφος, υπάρχει ένας και μόνος λόγος γι' αυτό. Οι ανιχνευτές μετάλλων, οι οποίοι θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του 19ου αιώνα. Από τον 19ο αιώνα, πολλοί επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στους τομείς του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού για να βρουν μεταλλεύματα στο υπέδαφος, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για την εφεύρεση των ανιχνευτών μετάλλων. Υπάρχουν διαφορετικά ονόματα σε πολλές διαφορετικές πηγές για τον εφευρέτη των ανιχνευτών μετάλλων, που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα της εποχής των σύγχρονων επιστημονικών ανακαλύψεων.

ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα ονόματα 5 επιστημόνων που εργάστηκαν στο τομέα αυτό σε διαφορετικές περιόδους. Πρόκειται για τον Βρετανό επιστήμονα Sir William Herschel, τον Βρετανό φυσικό William Beringham, τον Γάλλο εφευρέτη Gustave Trouvé, τον Alexander Graham Bell, ο οποίος εμπνεύστηκε από το έργο του Trouvé και γνωστός για την εφεύρεση του τηλεφώνου, και ο επιστήμονας Gerhard Fischer. Αυτά τα ονόματα μπορούν να θεωρηθούν οι εφευρέτες των ενθνευτών μετάλλων που χρησιμοποιούνται σήμερα, με τις επιστημονικές θεωρίες και τις τεχνικές συσκευές που ανέπτυξαν σε διαφορετικούς χρόνους και για πολύ διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ο Γάλλος εφευρέτης Gustave Trouvé ανέπτυξε μια συσκευή χειρός ειδικά για να εντοπίσει τους κάλικες στο σώμα τραυματισμένων στρατιωτών. Ο μοναδικός σκοπός του φυσικού William Beringham ήταν να βρει πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσό και ασήμιστο υπέδαφος με τη συσκευή που θα ανάπτυσε. Ωστόσο, το έργο όλων αυτών των ονομάτων, εκτός από ενός, δεν απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα στην παγκόσμια κοινή γνώμη και τους επιστημονικούς κύκλους και παρέμειναν απλώς μια προσωπική προσπάθεια.

Μέχρι το 1920, ολόκληρος ο κόσμος είχε αφήσει πίσω του έναν πόλεμο που κόστισε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ειδικά οι νάρκες που ήταν κρυμμένες στο έδαφος άφησαν ανάπηρους χιλιάδες νεαρούς στρατιώτες. Επιπλέον, αυτός ο αιματηρός πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, οδήγησε σε νέες διαμάχες και ως εκ τούτου τα ευρωπαϊκά κράτη οδεύαν προς έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο. Οι έρευνες στο στρατιωτικό τομέα που ξεκίνησαν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σταδιακά επιταχύνθηκαν ήταν αυτές που άλλαξαν και τη μοίρα των ανιχνευτών μετάλλων. Ένα από τα ονόματα που εργάζονταν σε αυτόν τον τομέα ήταν ένας επιστήμονας ονόματι Gerhard Fischer.

Πρωταρχικός στόχος του γερμανικής καταγωγής Αμερικάνου Gerhard Fischer δεν ήταν να εφεύρει έναν ανιχνευτή για τον εντοπισμό μετάλλων στο υπέδαφος, αλλά μάλλον να κατασκευάσει μια συσκευή που θα λειτουργούσε με ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να μην χαθούν στο πεδίο της μάχης και να μπορέσουν να προσανατολιστούν έξω οι στρατιώτες. Ο Fischer κατάφερε να κατασκευάσει αυτή τη συσκευή και ήταν επιτυχής, αλλά αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα. Η συσκευή, η οποία γενικά λειτουργούσε αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια δοκιμών στο πεδίο, έδινε μη φυσιολογικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιοχές. Ο Fischer αρχικά πίστευε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή, αλλά η νέα του εφεύρεση, η οποία λειτουργούσε πολύ καλά σε άλλα μέρη, λειτουργούσε με μη φυσιολογικό τρόπο, ειδικά όταν πρόκειτο για μια συγκεκριμένη περιοχή με πετρώματα που περιέχουν μεταλλεύματα. Ύστερα από αρκετές δοκιμές, ο Fischer ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στη συσκευή του, ότι μεταλλεύματα σε πετρώματα επηρεάζαν τη συσκευή του και κατάλαβε ότι αν το μετάλλευμα μπορούσε να διαταράξει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ήταν δυνατό να σχεδιαστεί μια συσκευή που θα ανίχνευε μέταλλα στο έδαφος. Αυτό το συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε τυχαία, έδωσε στον επιστήμονα Gerhard Fischer τον τίτλο του εφευρέτη του σύγχρονου ανιχνευτή μετάλλων. Και ο επιστήμονας κατασκεύασε τον πρώτο σύγχρονο ανιχνευτή μετάλλων χειρό στο 25 και κατοχύρωσε τη νέα του εφεύρεση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1931. Οι νέοι ανιχνευτές χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου απέδειξαν την αξία τους σε μεγάλο βαθμό.

0: Με απλά λόγια, ο ανιχνευτής στέλνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ένα συγκεκριμένο στόχο ή περιβάλλον και διακρίνει μεταξύ μεταλλικών και μη μεταλλικών αντικειμένων, αναλύοντας το σήμα που επιστρέφει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί αν ένα άτομο κουβαλάει όπλο, κινητό, τηλέφωνο ή αναπτήρα και μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής θέση των ναρκών ξηράς ή πολύτιμων μετάλλων που βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Στις μέρες μας, το πεδίο χρήσης των ανιχνευτών μετάλλων έχει σταδιακά επεκταθεί. Οι προηγμένοι ανιχνευτές μετάλλων χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς, από τις αρχαιολογικές ανασκαφές μέχρι την ανίχνευση τηλεφωνικών συστημάτων, φυσικού αερίου και αποχετευτικών συστημάτων.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!